Θα σε λέει, τσινέκα τον τολί και ο πόδιον είδε και τη βόρε λίδα να χουλερουτζέ.